κακά, λέω. Έγκουν μίου, γέγκουν άρα οκο. Ρου μίου, γύρω αγώ αγπέ. Ομιλάνε κουνγκού, αντουμπή κουνγκού. Εκάλε μου δε. Νίγε γιο. Λαντάκ μπερι φράουα λόρι έτσι.